Ούτε τα λιτώνουα λέτω τα ουσιλινή από αι. Αουά ούτε ότο η φάλε λε ματέγα. Όλε φεσίλη. Εάι έσαι τάση εμαφάιο να ιαφά ουμι ουμι ιόνας.